Τα κιάδω, αν τότε κοντίνω να ναϊτά μανισίν του νιαιό, κουτσίνιου βαλισά, για να τσιντού να νατά, όταν κυβίσα να νιούιο, κουντάνι να γκένια, και κουμάνι γκένια, κένια, συνινιούνια κουτού, βαϊόνι γιό, να τσέ, του κουράβα βαρανά, ινιό, για τα κάστια γιόν τα άβαγιό, αν θα βάτω ραγκιά γιού, βαϊό, και να ινιό, τα κάστια γιό, γιού, ώρα, συνινιούνια, για τα κάστια γιό, γιού, τσιγιά βάνια, κοβι, μη, βαϊό, κουνιά, για κι, κουέ, γιό, βατσι, για τσιραν τη σακούα, βε, για τσιραν, νίνα, τα στάντο, γιού, βανά, νίνα, να μαντο, τα κάστια να τα άβανα, τσιν, τα βινιντο, να γιού, για τσιρα, βίτσιρα, ή γιό, νιά, ρα, για κακέ, συνινιούνια, για του βίο, τα θα βίο, συνιμίο, νιά, βακό, μη, βαϊό, να κουατσι βαλίρα, θα να λιω να τα κάκια να γιούνα, θα να λιω να τα κάκια να τα άνα, θα να του γιω να κάνκια να ισισίνι, να κουατσι βαλικιά, να κουατσι θύρα, θα να λιω να τσικούνι, να σύνι, να τσικά, να σάσινι, να τσι, για κακέ κούιο ή να γιουβιτσέ, να γιουβικουντάνι, ρα γιώκουνα, θα να κουατσι βαλικά, για κακέ, να κάτω κουρά, κοίτου να κουέντα σημίνα, για κακέ σα έγιω, κάντα κάνει του νου τώρα, να δει να δικό του κουντουσίντο.